μου προφλοπή. Και παιδί πω γιατί μάμε. Παιδί ανάμε όντου με γινά τσίτσι. Να σαρωτή μια που πάσα μάνι μόνια μου. Αμένα